0: Λίγο τουλίσει το τόλε τα λόφα. Για σε βάχουν
1: αλλά
0: μου μέλα να πας. Για λελέγγισα. Μου μέλα. Για φακόλ θα θα φάλιμα. Φατόλου φα φα φάλιμα. Για βαλέει με σύνα ούτα γουάτου λεφιόν αλλά πας. Για βαλέει αλλό φάτφο είμαι όλου ανεφιάφι. Για σόι φω κίσα, σόι φω. Λες το λέτε αλόφα.
2: Υπακρόλα.
0: Ια, σαλόμε λέει.
2: Υπακρόλα, κάση μαρκόρου μαρεβάλου.
0: Κάση μαρκόρου μαρεβάλου. Ια.
2: Μόνε.
0: Ια, βαλέει σαλόμε.
2: Μαγουία, ένα σιάφι, μαγουία, φόικο, ένα πόπ.
0: Ια, φαφτάει άλλο φατφό, ένα σατέλ.
2: Μαγουία, βίκη,
0: έλο φατφό, ημό, ολούα. Φταουτάει άλλο.
2: Μαλελέι,
0: όχι, κανένα φόικο. Ια, σοϊφό, σαλόμε.
2: Ια, σοϊφό,
0: φαφτάει.